0: Επιστροφή σου ένα.
1: Depeche Mode.
2: Hi, this is Andy Fletcher. I'm from Depeche Mode.
0: Es 90.1 Mix.
1: 80s, 90s y más.